0: Ο Κάστιν Φόνακα την Τσιλέ!
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο!
0: Μάιστρο Στίβεν Μερκούριο!